Ενσυνάσεμι. Ενσυνάσεμι. Ομότο ενσυνάσεμι. Ανέ, μάτε πίσω, δε. Ω, μάτε πίσω. Με ανάντ πρέμε, λάγα. Με κόμματοα. Ο Βαχάμα Ναούνα, σαν σάρι που ράβετε. Αι, τάκ να έτ, μάι, σάτ, μάι, άντρε. Ω, μάγ, ομότοι. Ω, ε, μάγ, σίτα, μα με ράμα. Ω, ε, ράδα. Ανέ, μάγ, Κρίσνα. එකදු අතීතයකවත් පුරාවෘත්තයක නොලියවෙන අපේ කතාව මිලාන්මා.